0: European Hit Radio.
1: UK Top 40. Δύο δεσμευτρίες.
0: Drake, National Treasures.
2: Κρήτο Σπορ,
3: Τσέτρομιδο.
1: Δύο δεσμευτίρες.
0: Fleetwood Mac.